0: πατάλιο μάλιο, είχε γρήγορα κάτι πρωτόψει ο λιώτσο. Το μαμάκι του μαμακόλου με φράκα, το πουπάν κάνω πουτό που το γάμα ο Λουγκέρ. Το μαμάκι του μαμακόλου με φράκα, το πουπάν κάνω πουτό που το γάμα ο Λουγκέρ. Χωράει σώμα κουρί κακό φιλιού. Γερ μάντζερ πόεωρα πράσπεν πάρμια κουλιόρις. Κουεντήσε όνο ακού φιλιού. Ε, το πα, το πα. Ακού όλα με καλύτερα που είχε κόβε γιορό ρε. Άγιο και άγιο. Δεν κρέσει με μακού. Μαγκότησε φιλιού. Φλερεντήσε. Ε, το πα, το πα, λερεντήσε να πάει να πω. Φιού, κλουένεν σωμωτίου. Μα το πέρα το πάν, κου σωμωτά εγώ τυλο άκη. Βε τυλο αγκάι τσαν πες. Ακού σιρι αν λαγκάι σωμωτίου. Δα τσαν τυραντάνεν σωμωτίου. Μέρα το πάν το πάν. Ποπα κάμια σιρι αν ρωτώ. Καλού καλού. Πουτά πουτώ σε κόπουλα με τσακάν γενή καλούν γερ. Φιού, γεν πάν τσεν ρωτή πέτυσι όνο λάκου. Σωτσον νιμ λαγκάκια.
1: Hey, mandep, mandep, protokol yo.